Εσύ σαν ράστα, όνο φαντιάνε, μα ρεκλείω μσέρα γάλε ανάρα γάβα, λέει βαλε μα ουέκιο νόν ζωάνε, μα μαούλα να πει ανά γάβα τέρο μα ρεκλείω άνα γάλε ανάβα, τσάφα καμίτσια αν ζωάνε, αλεβάσαι λόρα γάρα μα δικέλε άρα βασέ, ενώ ζε ράστα.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μαντίνρισεκ. Τουικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντιμανουνουφούν. Ασαφάτε το πκου. Φατσρίφα βαβμάντα κουρινό δε βουούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτα κυνταρά. Λιτουιτσένα η κουλκλούν αν φσέ φιεβίρανα συνφανασουασούν αν φαάντανα. Δε γίνημα που τίξαν φσέναν να μαλαγάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενούα δε τσιά έφα ημίμ. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν όμλα αφούν πολιτή. Ζέγε τσίσφαν τζακάνα. Άθακα αμιανούφα αφαπού τα τέρα καμλά αφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε να ντάσανε πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα. Ωε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσιμις βουλανούβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα ζάτο παντίνα μου λέει τσινείς να αβέλε ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλού τσούγουν αντέσακα. Είναι ζάνο να σαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάν. Σε αμφιένε ένα πολιτική από την καμήνε, δεν είναι μια ζούν τέτα, μάτσαπα, νι αφάν γέκ, γιούσου αμφανσού. Ζέν μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέ, τσιρέσακα φανάναν ζέ, τσιρέσακα φαντάν ζέ. Φαρίσεκα τουιτσέν, ζει ζαβατζέι. Ζανού τουιτσέινούλα, ρέι, μα βέκ φασεράνα ζέτρια, βούνε νιάτικαν φασεράνα, αρ μα μέτεκ, πάει και αζούνα μανέρκα ζέτρια. Και ζέι μα να ηρανά, αμλε ρέσεκ. Ντυρεμάν να ρεφαλαλινούλα, ζέα, τσίκ. Μπούλα μλούνα, αμλε φσάινανα, ζενέτνα να τζανά να μαλαγκάσει. Λευσέναν ήταν να τζανάνα μαλαγκάσει τη ζάβα τα τσούτ. Νιαρέναν τα τάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσναϊνινίν τέτου. Τόνλ. Και νουζάνε, μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού, σε αζαούνα μα πιασά, ζωάν ήταν μανούσμα, τη ζανάνα λεφυρινίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τύρα τζέρινα ρούα τσαμζέα, να συναντεύτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούν οι φιλενέ, νύφα τα μπρόα, αίζαν οι φαρατσίκοι. Και γιώνουν πίτρακοι, αζέμα μίτρακα μαζάβα, τσάρα, μίτσι. Φάμε ζούφ τον ζώα, έφαμε σαφούτν, ζερίσα ξέγει.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβ.

0: Αστούμ κουβάβι.
1: Φάλε άτε να φάλε. Άφακα μαν έφανε τίτ κι όσα τί... Αντί τη μάσινα ο άνθαν τάζανα, ζω φάνε φάνανε τίτ. Ζω κατε μιαν τσουν βόκα μαλαγκάσι δε, τόσο εμάναν ζω ηφίδια, τόκα ηφίδι.
2: Τένα φαμουρούνα να άσανε, τσουέν φαντακάνα να μουρούνα να άσανε, φα νη σεκτορα πριβέ, νουατόζι μοτιβενάζε, αρούβανίζε, μενάζεν τσίρουα, μενάζεν λάλανα, ατόλοι τουέρνα, έτνε ρο, σέλε ζαβαταΐτα, σημαντία ρατάν. Τον κάβουν ρο, τέμα τα κασκιάρα, φαμιστάν με λάλα κατία, δε τόνα τα φυτρών, τάνουαν, τσίρουαν, λάλαν. Έωαν ζέν σεκτορα πριβέ, μαντέ, τη μαντέλη φιφανάνανα. Μάνα να τα κεφανιούα, ζουκ μπέφαζε, μετά ρο, αϊνιού. Ζάνι μανάγκα να ζήν, ζάνι, αϊκ, ζάνι.
3: Ζάζανε καί, να νέτα, βουνή τρατάτο, τέν τσφάτου μαμπάναν να ρεού, ατομνή τηλεβίζον να μαλαγκάς, τούκουνα τσαράιν ιστή, τούκουνα αμβουάρν ιστή, στε τί φάτα του, φα μάικιουν ιστή, τένα μάι ιστή. Άρη, για να ρεού, αμσέρα σέρ, τηλεβίζον να μαλαγκάς, εν ραδιό, πυρενέν, νου τένα, άτουκουνα να κραί φαπτάνα, φοβό μα κανε βόκ. Φατένα μίση μίση βα, ούλα τένα τσιμάλα λα κόρνα τένε, ακακιάνε αρλ κομιούν, σατί λάλα να τένα ζήσιν τα τέρα να τάπα, μίση κοντόλις, τε ζέμμα τούγα βέ, μανίρ κι ώρα μανίρελο, πατένα ο ατσαράιν, αρ μινούν αρ ουάβα, ουάβια ρουλάνια, τε ζέμμα τούγα βέ, τι τελευζόν να μαλαγάστη, τι είναι το κφολουλάρα να λου, μπα αφάνιου λερέτα, μισήτεκα, εν φοβόβο μα εν τεχνολογή φοβόβο μτάνα.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα... Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσουν να μίσουν να νουάν νεκίζε ο τσάν. Να νουάν τένα που να ρέτα ρέτς. Τσιτέ, ταλούδαν τσιτέ. Μανώ κασπούς ραβο μαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανώ σέλα.
2: Τένα να πτούμπο να ντε ο λούρατη τένα να πτούμπε. Μέσα να σαν τάντρ να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό μπα ήρθουν σαν τύρφα νόνια φαγιάνκο. Ματάωτα χω αρέτνα, σαν τερέτνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατράνα λού σαν έν εκείς τσον φοκαν τσάν μίτς. Πατέ βατράνο α, τερα σέντα φοκα κελέρα τεμα να σατάνα, να τεμα πιάσα σέλλα φω να σαν. Σένα τότε, ο αντένα μιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό, ο νοκάς πούς.
3: Βαναμαν, εμ τούμπο φύρι, ερούμ μάτεν νίζε. Άρα, αμ κουμανούκαν όλου ζάνι, νίλετσα με τσιμίλαν τάντων. Τα σαν αμ κουμανούκαν όλου ζάνι, τεμ τάντων, αν τένα ξατή ζάμι, σου μισκούνε ο κούνα ξαμε τσι αρούβα. Τα σαν αμ κουμανούκαν όλου ζάνι, τα μπολα νίσου μάτε, να τσιμίσου μάτε, τεμ ηλένα γιάν φιταν ρίμαν. Wan besum maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Kawan deh fani tanah nabi mana sata nanam sa fun matit ya mana kas pusi. Tiba atsum tiba nanam kena nara kafe pieta zan. Seron dia nak mandu kan.
4: Saru sama nuker zan. Fun nanam kau pun ada sim tu dah masker si anak kita ni mana tiba tanah na fun fun nanam kau macam ni pieta red. Zan le suar kan tanah ni. Patini meni tuatikyo panzakan sa impuluan di pitan rima na tatlo bitesa sa ni pagtanda na nukatan puluan yung katan zombo lam tanda na kon na nemtera pesa na nanetan na inendala.
5: Tawo sa minsan de apito mo na pitan rima na ko isa kaniya kumande de tumanchaluan ni tantano de tumanchi manasatan na kon. Refa luan na nasakaf, tsumensuma na satana na fon. De refa luan ni sakaf, tsumensusa na matet ka fon na santana na hindi na hindi na wala fan ng fiseno, tsumensi refa sina show fon na, tsina sa fon na na santana na. De ne arfa ba tsumensi apeta, de na mapata at ene mpa pata sa na mo san refa tungan ifto na fateno na na wala tsile corona virus ara mapateno wa. De mateno refa tapcho ni ano na. Pasangue, alam surkat sem tapos is lepite nena.
0: Shota tumkula, shota tumkvav.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Αλλά τι να είναι φάστος ανέαν τυγουάνια, τι αν δεν είτε ευλόξαει, είτε ευτρούγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα τόπο σε πούστε μάναμπούλ, μα πει σε ένα λόγα να σε χαφκά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια νοτσούν. Θε αλαμπούλ να είσαι ο τσάνο, να είμαι σε σακέλα να κρούα, τι θε αλαμπούλ να είσαι ο τσάνο, μα να ου... Είτε ευτε σε ενημένε κείς, τι εμλαλώσει ο αμνιορτή, τι έργα πει σε έδεμα να μπορώ, παπάνγκ, σε ζώνε ατόνιαο.
2: Αμψό φιφούνα τσάνο. Τι σε αγώνα τον του κατσάνο, πατε μαντζάνο, κάσον τα εμαντζίν. Αγώνα τον του κατσάνο, τα όλμα μου φιτ. Τσουμ τσάκα τσάκα να ζάνε, τσουμ φόξ, έτσι μου νύν. Αό δε μόνο δε μαφάν φάνου φούνα. Τι μανίτα να μαλακά σε ρίτσα ρίτσα. Μα νόγο τσι να κούρα μπράμια τώρα. Τι σε λέμε, βαγεί τα γιατά νέβε. Έγκα λέμε, βαουσί σαν τα όλμα φαουκά ρίτσα. Ουσαλάμα τα όλμα τσουσαλάμα, σώσα τούτ.
3: Φάβακα γιάννου, αφάκα μου δε τσίκ. Πανούτ τσικ, μίλα φί πεπάνα, ταν τσικ, χαουκ τσικ πεπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα, να φόν νένα φανά, τελία να ήρα τσιμάντια, δεν ήρα σο τούλσο ρέμφα, ήρα τε άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκ εγκέ ζόη φανά, μα μσόνι, μσόνα φίριν έτσι και σε τί τα φαλάτσα καλά λουτσίκ.
4: Ήρα κραμό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αντουάφα. Και βέρω το να μου πάνε να τόσαν τα φάνα τα φάνα του καθάνα. Είναι με μάσινα βάτα και είναι με τη μαντζάκα μου. Μα λέει ότι το φάνα ήσαν άντρα. Είναι τσέλα μου σαν η άρακλη. Τι έτσι με τσέμπρον με φούλου μούτι. Τι συμπάς και λεμνήν μπα. Είναι σε ράνα το μύτε ο γανάτσαλη του καθάνα. Μου σώλησαν την πίτη και τελσιά σου. Την πάρτο και την πάρτο λοιπόν. Πρέπει να θέλω να μπούλτε μου σαν ζωτή. Νίμη φάφα και ζωνία σε τόμσο. Είναι μια να κεντήρ να δε μάνεις.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάφ.